Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτσα, το βορχόκης είμ

μην το χουριεργηβες αν κατάρθω να πάρουμε εισήλθα γιατί νουμεν ποτσέν τε βερήμε σειρόουρ